0: Εξε άνιους δέοι, εξε κουί τολίτ πεκάτα μούντι, μπεάτε κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε νον σουν δίνιος, ουτ ίντρες του τέτου μεού, σε τάντουν δικ βέρβο, ετε θανάβητουρ άνιμα μέα.
0: Κόρπους εσάμους Κρίστη, κουσόδιαν με, εν βίτα μετέρναμ. Αμέν.